0: Μα κοντά σκεφτέ. Δε μόρα που Μα σκεφτέ. Κοντά σε μεσέν καίου. Οκ. Χε. Σε μάνα πασάτα και παγκόμα κόντα. Έστω σε μάνα σάκαο δε νόφ.
1: Ουρκε.
0: Νου το εντενέ νάντα. Ήστο σε δε μόρα παγκά παγκού τάρδι. Εγώ νούκα βι μο πάει. Αντά στην πεζίου να μία μάη. Νούκα βι, νούκα βι.
2: Βίδε βέλα. Com Mangope e Miguel Paraíso, na RTP África.
1: Dizem que a vida é bela, não é?
3: Yeah.
2: Porque a rir nos entendemos. RTP África, Ilha de Santo Antão, 105.2.